0: την.
1: Να.
0: Μα του άμα πάμε που ήθελα να βλέπω. Δεν και εγώ τα μάχα. Τάτα, σαν τι γιόλου τα μάχα. Τάτα, gentlemen. Του έλλειτ, λέξα. Αυτά τα αυτά που τρίεστε λαό τα μάχα.